0: Μαρίνη, να μην είναι πορωρό η Vodafone, Ιωάν δε τάτα.
1: Ωραία μπαϊκόνα, στα τρίγωγαν, ότε πόγι, η βουγίνη καρινέμ, δε πορωρό.
0: Τε πορωρό είναι τε πόγινα, ότε τάρα το γόνα τε κικαπάις, τεν ότε τάρα το γόνα χωίνς ο νόα τε κικαπάις, α ότε τάρα τεν ότε κικαπάις, μιλέ ότε τάρα το γόνα τε κικαπάις, ο νόα τε τάρα τεν ότε κικαπάις, Wanu ada tara, ono ada kikapai. Oh, wait, tapi nanti wanu ada tara, wanu ada kikapai.
2: Ima cerai dia, korna pa, why tu kau nak wia, why tu teriak, what the fuck?
0: Korai dia nama kaina, wapu itu tara, ono ana kikapai. Seni pu itu tara, tapi mau ono ana kikapai. Ani ne pu itu tara, tapi nanti wana ana kikapai.
2: Komando, what the fuck?
0: Si mepan tu ne, esen itu nama korai, ena tahu wapu, wapu itu nama wate sun, kita mepan. Oh, yeah, it's a young one, oh, yeah.
2: Young money!

0: παγωναρίνει να μένει να απορροεί Vodafone η Ιωάννη Τάτα.
1: Ωραία μπαϊ το ουάνα. Στα τρίπο ουάν. Ο τεφόκι, η βουκίνη καρινέ μου, το τεφόρροι.
0: Το τεφόρροι το πονίνα. Ωα τεταρά το ουάνα τεκλή καπάις. Τενούα τεταρά το ουάνα χωρίς ον ουά τεκλή καπάις. Αουά τεταρά τενούα τεκλή καπάις. Μινέουα τεταρά το ουάνα τεκλή καπάις. Ον ουά τεταρά τενούα τεκλή καπάις. Ουανούα τεταρά ον ουά τεκλή καπάις. Ωα είτε πίνε το ουάνα τεταρά ουανούα τεκλή καπάις.
2: Είμαι τεροαίρε, κορνάπα. Κόρλαμπα, κουάιτα ου, κουάιτου κόνα ουέα, κουάιτε τέρικα, μόρτοφο!
0: Κορονάιν και να μαγαίνα, ουα πείτε τα αρά, ονόα ανακίκα πάει. Δεν επείτε τα αρά, τε πείμω ονόα ανακίκα πάει, αν είναι επείτε τα αρά, τε πείνα το ουάνα ανακίκα πάει.
2: Κομπάντα ου, κομπάντα ου, κομπάντα ου, μόρτοφο!
0: Τι με φάντωνε, εσέ είναι τα έναν κορονάι, ένα τα ουάκι, ουα πείμε ρεύα τεστάν, και τε μέχα πάει. Ο γέλτανε, ουα να γοιέλ.
2: Γεια μάνι!